0: Τέτοι γκάνε συλλέγγυο. Ο νουά σου πει εγώ. Τέτοι γκάνε συλλέγγυο. Ο νουά σου πει εγώ. Τέτοι γκάνε συλλέγγυο. Ούνε ψάρι εγώ. Να σου σουνιάει κακρέπια. Ούνε κακρά. Κακρά. Με πατζό. Ένσρα. Ένσρα. Oh my God.
1: My God.
0: Εραδί μπεσραβά. Αμπέια βοφοφού. Αμά βοσοφού.
2: Αμπέια βοφοφού.
1: Αλληλούια.
0: Αμπέια.